Καλησπέρα σε όλες και όλους. 5η 11 Ιουνίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο Ιόκου Εμπρέντεο, το ιντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είναι εκπομπή Τα Παιδεία Παίζει με τον Δημήτρη Μελίση πίσω από τα μικρόφωνα, ο οποίος θα βρίσκεται μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες, μέχρι και τις 2 δηλαδή, σε μια εκπομπή αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες, στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ελληνικού μπάσκετ, που πάντα είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχουμε να συζητήσουμε. Οπότε μένετε συντονισμένοι μέχρι και τις 2.

Λοιπόν, την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε αναφέρει το πρόγραμμα του Πανελληνίου των Παιδών, γιατί είχε γίνει γνωστό. Το πρόγραμμα του Πανελληνίου των Κρασίδων έγινε γνωστό πριν από 2 μέρες, επομένως τώρα θα το αναφέρουμε. Το Πανελλήνιο των Κρασίδων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 24 μέχρι τις 28 Ιουνίου και θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη και στο κλειστό της Γέφυρας, εκεί όπου θα αναδειχθεί φυσικά η πρωταθλήτρια ομάδα στην ηλικιακή κατηγορία των Κρασίδων. 8 ομάδες: ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας, ο Παναθλητικός, ο Κρόνος, η ΑΓΕΧ, ο Όφη και ο Πιερικός Αρχέλαος είναι αυτές οι 8 ομάδες οι οποίες θα βρεθούν στο τουρνουά. Είναι το 37ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Κορασίδων. Οι όμιλοι είναι 2 φυσικά. Στον πρώτο όμιλο Παναθλητικός, Κρόνος, Όφη και Πιερικός Αρχέλαος και στον δεύτερο Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Προμηθέας και ΑΓΕΧ. Έχουν έτσι διαμορφωθεί οι 2 όμιλοι και πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Όλα τα παιχνίδια φυσικά στο ΔΑΚ Γέφυρας. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην 1 ΑΓΕΧ Παναθηναϊκός, στις 3.30 Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πιερικός Αρχέλαος, στις 6 Παναθλητικός Όφη και στις 8.30 Προμηθέας ΠΑΟΚ. Την 5η 25 Ιουνίου στις 12 Πιερικός Αρχέλαος Παναθλητικός, στις 2.30 ΠΑΟΚ ΑΓΕΧ, στις 5 Παναθηναϊκός Προμηθέας και στις 7.30 Όφη Κρόνος Αγίου Δημητρίου. Την Παρασκευή στις 26 Ιουνίου στις 11 ΑΓΕΧ Προμηθέας, στην 1.30 Όφη Πιερικός Αρχέλαος, στις 4 Κρόνος Αγίου Δημητρίου Παναθλητικός και στις 6.30 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ενώ το Σαββατοκύριακο τις 2 τελευταίες μέρες του τουρνουά φυσικά θα πραγματοποιηθούν τα νοκάουτ. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 2 θα παίξει ο νικητής του πρώτου ομίλου με τον δεύτερο του δευτέρου ομίλου και στις 4.30 είναι το παιχνίδι του δεύτερου του πρώτου ομίλου με τον πρώτο του δευτέρου και φυσικά την Κυριακή 28 Ιουνίου είναι οι 2 τελικοί, ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Στις 12 είναι ο μικρός τελικός, δηλαδή το παιχνίδι ανάμεσα στους 2 τιμένους των ημιτελικών για την τρίτη και την τέταρτη θέση και στις 2.30 είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός, εκεί όπου θα αναδειχθεί και η φετινή πρωταθλήτρια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος των Κορασίδων, το 37ο Πανελληνίο Πρωτάθλημα των Κορασίδων, το οποίο θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη από τις 24 μέχρι τις 28 Ιουνίου.

Λοιπόν, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Web Radio και εφόσον αναφέραμε το πρόγραμμα του Πανελληνίου Κορασίδων που έγινε γνωστό πριν από δύο μέρες, θα επαναλάβουμε λίγο και το πρόγραμμα των παιδών, να πάμε λίγο και σε αυτή τη διοργάνωση, το οποίο βέβαια το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είχε γίνει γνωστό από τις 2 Ιουνίου, αλλά καλό είναι να το υπενθυμίσουμε έτσι ώστε να το θυμόμαστε και αυτό. Λοιπόν, στο Final 8 του πρωταθλήματος του Final 8 του Πανελλήνιου των Παιδών βρίσκονται ο Ολυμπιακός, ο Προμηθέας, το Περιστέρι, η 10, τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνε, Κομωτινή, τα Χανιά και η Νικόπολη, με το τουρνουά να, με την τελική φάση μάλλον να διεξάγεται και αυτή 24 με 28 Ιουνίου του 2026, αλλά στη Φλόρινα, στη Θεσσαλονίκη είναι των Κορασίδων τις ίδιες ημερομηνίες. Στον πρώτο όμιλο Ολυμπιακός 10, Χανιά και Νικόπολη, και στον δεύτερο Προμηθέας, Περιστέρι, εκπαιδευτήρα Πλάτωνα και Κομωτινή. Όλα τα μας φυσικά θα διεξαχθούν στο ΔΑΚ Φλόρινας, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Στην 1 Νικόπολη, Πρέβεζας, Χανιά, στις 3.30 Κομωτινή, εκπαιδευτήρα Πλάτωνα, στις 6, 10 Ολυμπιακός και στις 8 είναι το παιχνίδι του Προμηθέα με το Περιστέρι που κλείνει έτσι την αγωνιστική δράση της πρώτης ημέρας. Την 5η 25 Ιουνίου στις 12.30 Χανιά 10, στις 3 Ολυμπιακός Νικόπολη Πρέβεζα, στις 5.30 Περιστέρι Κομωτινή και στις 8 είναι το παιχνίδι των εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα με τον Προμηθέα. Και να πάμε και στην τρίτη μέρα όσον αφορά την φάση των ομίλων. Παρασκευή 26 Ιουνίου 10

Πόλη Πρέβεζα στις 12, στις 2.30 Χανιά Ολυμπιακός, στις 5 Κομωτινή Προμηθέας και στις 7.30 Περιστέρι Εκπαιδευτήρα Πλάτωνα και όπως και Κορασίδες έτσι και στους Πέδες οι δύο τελευταίες μέρες, το Σουκού δηλαδή είναι αφαιρωμένο στα νοκάουτ. Στις 2.30 είναι το παιχνίδι του νικητή του πρώτου ομίλου με τον δεύτερο του Δευτέρου και στις 5 είναι αυτό του Δευτέρου του πρώτου ομίλου με τον νικητή του Δευτέρου ομίλου και την Κυριακή 28 Ιουνίου είναι τα δύο. Οι δύο τελικοί, στην μία οι δύο ηττημένοι των ημιτελικών παίζουν για την τρίτη και την τέταρτη θέση, ενώ στις 3.30 είναι ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στους δύο νικητές των ημιτελικών, από όπου και θα προκύψει ο νικητής του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος των Παίδων, το οποίο είναι το 53ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην ηλικιακή κατηγορία των Παίδων.

Λοιπόν, και πάμε λίγο να μεταφερθούμε σε κομμάτι εθνική ομάδα και πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι της εθνικής εφήβων, όπου η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρης ανακοίνωσε τις κλήσεις για την προετοιμασία εν ώψη του Ευρωμπάσκετ Under 18, το οποίο είναι το πρώτο χρονικά τουρνουά στο φετινό στο κομμάτι των εθνικών ομάδων σε όλες τις ηλικίες. Η Εθνική Εφήβων λοιπόν είναι έτοιμη να αρχίσει την προετοιμασία της για το Ευρωμπάσκετ Under 18, με το βασικό στάδιο να πραγματοποιείται στα Ιωάννινα και την πρεμιέρα του τουρνουά να είναι προγραμματισμένη για τις 19 Ιουνίου, το τουρνουά το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Τρεντίνο της Ιταλίας από τις 25 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, με την εθνική μας ομάδα να βρίσκεται στον πρώτο όμιλο με τη Γαλλία, το Ισραήλ και την Αυστρία. Πάμε να δούμε ποιοι αθλητές έχουν κληθεί για την έναρξη της προετοιμασίας στις 19 Ιουνίου εν ώψη του Ευρωμπάσκετ Under 18. Οι αθλητές που έχουν κληθεί είναι ο Χρήστος Βενετίδης στις 10, ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου του Άρη, ο Βασίλης Χαρτώνας στις 10, ο Σταύρος Γυμνόπουλος του ΚΑΟ Χαλκιδικής, ο Θανάσης Σημαίνιος του Περιστερίου, ο Ηλίας Χαϊδεμένος του Ολυμπιακού, ο Στράτος Μπαρμπαγιάννης του Παπάγου, ο Θόδωρος Παπανικολάου του Παναθηναϊκού, ο Μάριος Φυλακτάκης του Ολυμπιακού, ο Αλέξανδρος Θωμάκος του Περιστερίου, ο Χαράλαμπος Μπιλιώνης τη ΣΑΕΚ, ο Στέφανος Γκίκας τη ΣΑΕΚ επίσης, ο Ευάγγελος Μπουζούλας του Ολυμπιακού, ο Άγγελος Ζούπας του Αμίντα, ο Αλέξανδρος Σκληρός του Προμηθέα και άλλοι τρεις επίσης του Προμηθέα, ο Δημήτρης Πούλος, ο Κωνσταντίνος Μέγκος και ο Μιχάλης Κατσιγιάννης. Είναι αυτή η 18άδα η οποία στο τέλος θα μείνει 12άδα εν ώψη του Ευρωμπάσκετ Under 18 πάντα. Στην Α κατηγορία η Ελλάδα. Προπονητής της ομάδας ο Βασίλης Κροπολίθας, βοηθή του ο Ανδρέας Γαβαλάς και ο Γιώργος Μακράκης, γυμναστής ο Απόστολος Στεφανίδης, γιατρός ο Θάνος Μιλούσης και ο Πασχάλης Πάγκος, φυσικοθεραπευτής ο Χαράλαμπος Γκάνας και ο Φώτης Τσέπας και team manager είναι ο Σεραφείμ Τσόλας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που συνθέτουν το επιτελείο της Εθνικής Εφήβων, η οποία όπως είπαμε ξεκινάει την προετοιμασία της 19 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και το Ευρωμπάσκετ θα ξεκινήσει στις 25 Ιουλίου, θα κρατήσει μέχρι τις 2 Αυγούστου, με την Ελλάδα να αγωνίσεται στον πρώτο όμιλο με τη Γαλλία, το Ισραήλ και την Αυστρία.

μια διόρθωση απλά να κάνουμε, ότι δεν είναι το πρώτο φυσικά χρονικά τουρνουά εθνικών ομάδων το συγκεκριμένο, αφού θα προηγηθεί το τουρνουά Under 20, δηλαδή εθνική νέων ανδρών και εθνικής νέων γυναικών, προηγούνται του τουρνουά της εθνικής του Ευρωμπάσκετ Under 18, των εφήβων δηλαδή, και τελευταία διοργάνωση είναι αυτή των παιδών, η οποία πραγματοποιείται στα μέσα Αυγούστου συνήθως, και έτσι αναμένεται να γίνει και φέτος.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η εκπομπή «Τα παιδιά παίζει» με τον Δημήτρη Μελίση πίσω από τα μικρόφωνα, ο οποίος βρισκόταν μαζί σας τις προηγούμενες 2 ώρες. Εννοείται πως μένετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί το άμεσο replay, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ΕΟΚ Web Radio με τον Γιώργο Βαλαβάνη και τον Μαρίνο Πρίντεζη. Να είναι μαζί σας μέχρι και τις 4 με τον απόϊχο του χθεσινού Game 4, όπου ο Παναθηναϊκός πήρε μια σπουδαία νίκη στη δεύτερη παράταση με 93-86, και όλα θα κριθούν πια το Σάββατο στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο Game 5 των τελικών της GBL, από όπου και θα προκύψει ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός από τη μία θέλει να υπερασπιστεί τον θρόνο του, από την άλλη ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στις κατακτήσεις του πρωταθλήματος. Επομένως, αναμένεται να είναι μια πολύ συναρπαστική σειρά, και τα όσα συνέβησαν χθες ήταν συναρπαστικά. Φυσικά θα τα ακούσετε όλα εδώ στο άμεσο replay, και τα νέα φυσικά των ομάδων από τα δύο στρατόπεδα, το πράσινο και το ερυθρόλευκο, εν ώψη του Game 5. Είχαμε και τον τέταρτο τελικό του NBA. Ανάμεσα σε Knicks και Spurs, οι Knicks πήραν μια σπουδαία νίκη με follow, με rebound και καλάθι του Ανουνόμπι στα 1,2, με τους Spurs να μην ευστοχούν στην τελευταία τους επίθεση και τους Knicks να παίρνουν τη νίκη, να κάνουν το 3-1 και να βρίσκονται πλέον μία νίκη μακριά από το τρόπαιο, έχοντας τρεις ευκαιρίες για να κατακτήσουν το φετινό τίτλο του πρωταθλητή στο NBA. Θα ακούσετε και για αυτό φυσικά στο άμεσο replay που ακολουθεί, και για ολόκληρη την επικαιρότητα, γιατί οι μεταγραφές είναι συνεχόμενες και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Επομένως, υπάρχουν πολλά πράγματα να ακούσετε μέχρι και τις 2. Από τον Δημήτρη Μελίση που ήταν μαζί στις προηγούμενες 2 ώρες, να έχετε μία όμορφη συνέχεια στην ακρόαση σας. Γεια χαρά!

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι σήμερα 5η, 11 του Ιουνίου και αρχίζει ένα ακόμα άμεσο replay με τον Γιώργο Βαλαβάνη και ο Σόνουπο με τον Μαρίνο Πρίντεζη πίσω από τα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, η επιμέλεια, η υποστήριξη, πάντα ο Δημήτρης Μελής, χωρίς τον Γιώργο Τσευγενίδη σήμερα, του έχει δώσει ρεπό.

Είμαστε την επόμενη μέρα της δεύτερης νίκης του Παναθηναϊκού στον τέταρτο τελικό των play-off κόντρα στον Ολυμπιακό. Πλέον στο 2-2 η σειρά, τελευταίο final countdown παιχνίδι τελικός το Σάββατο 6 ώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον πρωταθλητή Ελλάδος στη σεζόν 2025-26.

Χρειάστηκαν φυσικά δύο παρατάσεις στον χθεσινό τεάρο τελικό για να έχουμε νικητή. Αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός. Ένα, αν όχι συναρπαστικό παιχνίδι, ένα πολύ καλύτερο ποιοτικά παιχνίδι και φυσικά με πολύ suspense μέχρι το τέλος, όταν κρίθηκε ύστερα από 50 λεπτά αγώνα.

και εν τέλει συμβαίνει αυτό το οποίο όλοι οι ουδέτεροι θα θέλανε. Δηλαδή, αν απομονώσουμε το αγωνιστικό κομμάτι των τελικών από όλα τα άλλα που γίνονται στη διάρκεια των τελικών Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, εκτός των τεσσάρων γραμμών του αγωνιστικού χώρου, θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό και όμορφο θέαμα. Και όταν εννοώ και λέω μάλλον για τα, όλα τα άλλα παρελκόμενα, αντιλαμβανόσαστε ότι πρόκειται για τις καταγγελίες, για τις δηλώσεις, για τα post στα social, για τις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή, οι οποίες βγαίνουν μάλιστα πλέον στη διάρκεια και των αγώνων. Όπως έγινε χτες, γιατί έτσι ήταν χρονικά να συμβεί, να καθαρογραφεί και να δημοσιευτεί η τιμωρία την οποία δέχτηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τους επόμενους 6 μήνες, πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αλλά και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

και όποιος φυσικά φιλάθλος και μη θέλει να επικεντρωθεί μόνο στο μπάσκετ, καλό θα είναι να το κάνει αυτό, να κλείσει τα αυτιά του, να κάνει ότι δεν βλέπει, δεν ακούει τέλος πάντων όλα αυτά τα γύρω τα οποία συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα των τελικών και έχουν ξεπεράσει σε πολλά πράγματα τα όρια, να μείνει στις χορογραφίες του Εβάν Φουρνιέ και χθες, για παράδειγμα, στην παράταση του DJ Shorts.

Έχουμε σήμερα δύο προσκεκλημένους με τον Μαρίνο Πρίντεζη. Ο πρώτος θα είναι ο προπονητής του Πρωτέα Βούλας, ο Μάνος Μανουσέλης, γνωστός και μη εξαιρεταίος. Να μας μιλήσει φυσικά γιατί ανανέωσε τη συνεργασία του στην θέση του πρώτου προπονητή του Πρωτέα Βούλας και για τους τελικούς. Έχει διατελέσει συνεργάτη του Παναγιώτη Γιαννάκη στον πάγκο του Ολυμπιακού. Και θα πάμε μετά μέχρι τα Γιάννενα. Εκεί μας περιμένει επίσης γνωστή και μη εξαιρεταία τη μάνατζερ της Εθνικής Γυναικών, η Σοφία Κλιγκοπούλου, τη μάνατζερ επίσης της ανδρικής ομάδας του Περιστερίου, Εθνική Γυναικών, η οποία βρίσκεται στα Γιάννενα, μια πόλη την οποία θεωρεί εντός αγωγικών δική της και κάνει μια μίνι προετοιμασία. Ένα κάμπου ουσιαστικά, γιατί οι επόμενες επίσημες υποχρεώσεις Εθνικής Γυναικών είναι τον ερχόμενο Νοέμβριο στο παράθυρο το οποίο υπάρχει των προκριματικών για το Ευρωμπάσκετ του 2027 για τα κορίτσια, και θα συμμετάσχει στο πέμπτο πλέον τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη, ένα τουρνουά το οποίο γίνεται στην μνήμη της λατρευμένης μας Βάσος, συναδέλφου εδώ στην Ομοσπονδία Μπάσκετ, που μας έφυγε πάρα πολύ νωρίς και ήδη κύλησαν 5 χρόνια και θα κυλήσουν και πολλά περισσότερα από το θάνατό της.

0: Έχουμε πλέον μαζί μας και τον Μαρίνο Πρίντεζη, πάντα συνεπής στην ώρα του, στο ραντεβού του με το μικρόφωνο του ΕΟΚ Web Radio. Πες μια καλησπέρα στο κοινό σου.
1: Καλησπέρα σας και καλή συνέχεια σε όλους.
0: Συγγνώμη, δεν είχα ανοίξει τη φέτα.
1: Αχ, πάπα.
0: Δεν είναι δολιοφθορά.
1: Δεν πειράζει. Καλησπέρα σε όλους, σε όλους όσους μας ακούνε στο ΕΟΚ Web Radio.
0: Κάνει ζέστη.
1: Έξω, ναι, κάνει ζέστη, παιδιά, όσοι μπορείτε κάνετε κανένα μπάνιο θάλασσα. Εμείς θα φάμε όλο το καλοκαίρι με παιχνίδια, έτσι όπως πάει το πράγμα.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή έχουμε φτάσει μέσα Ιουνίου και έχουμε
0: ένα ακόμα έμεινε. Έμεινε.
1: Και έχουμε μετά άλλα.
0: Στην Τουρκία ένα ακόμα ημιτελική. Ναι. Γιατί γκρινιάζει συνεχώς? Γκρινιάζει να τελειώσει η Ευρωλίγκα. Γκρινιάζει να τελειώσει το Eurocup. Γκρινιάζει να τελειώσει το BCL.
1: Γκρινιάζει
0: να τελειώσει το FIBA.
1: Είναι κτηνώδες το πρόγραμμα, Γιώργο μου.
0: Είναι 10 μήνες με
1: κτηνώδες το πρόγραμμα. Είναι πάρα πολλά. Στο ποδόσφαιρο από το Μάιο έχουν αλλάξει. Δεν έχουν παιχνίδι τίποτα. Χαλαροί όλοι.
0: Έχει Μουντιάλ.
1: Καλά, το Μουντιάλ δεν παίζει η εθνική ομάδα όμως.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Πάντως έχει προγραμματιστεί να τελειώναν όλα τα εθνικά, τα πρωταθλήματα τέλος πάντων. Για να.
1: Δεν σου λέει για να το Σάββατο.
0: Για να παίξουν στο Μουντιάλ. Όχι, θέλω να σου πω κάτι το εξής τώρα. Ότι η σεζόν πολύ σωστά έχει διαρκέσει μέχρι τώρα και στην Ελλάδα θα τελειώσει και πιο νωρίς. Και από την Ισπανία και από την Τουρκία. Και νομίζω και από τη Γαλλία. Λοιπόν, και θα γίνει και μια μίνι προετοιμασία γιατί η εθνική ομάδα έχει ένα παράθυρο.
1: Το παράθυρο, ναι, έτσι, ναι, ναι.
0: 2 και 5 Ιουλίου και γίνεται και όχι αυτή η παραχώρηση, γίνεται η συγκατάθεση της Λίγκας στο να τελειώσει πιο γρήγορα το πρωτάθλημα και να έχουν και 10 μέρες τέλος πάντων προετοιμασίας οι διεθνείς παίκτες με τον Βασίλη Σπανούλη. Η πυκνότητα μπορείς να μου πεις των αγώνων, αλλά εμείς δεν παίζουμε, εμείς γράφουμε.
1: Αυτό το κακό.
0: Εμείς πικάρουμε.
1: Το κακό είναι αυτό.
0: Συνάδελφε, οπότε αυτοί που παίζουν, δηλαδή παίξαν χθες το βράδυ ή παίξαν τη Δευτέρα, την Τρίτη πάλι ήταν στο γήπεδο, Τετάρτη ξαναπαίξαν χτες, Πέμπτη σήμερα, αύριο Παρασκευή, Σάββατο, διεκδίκηση τίτλου, πέμπτο παιχνίδι.

Είδηση της επικαιρότητας πριν από λίγο. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρακουάν Γκρέι μέχρι το 2028 συμβόλαιο. Διετές δηλαδή, 26-27-28, ενίσχυση στη θέση των ψηλών, 27 χρονών forward. Τα δύο τελευταία χρόνια παίκτης της ΑΕΚ έπαιξε 41 παιχνίδια, μέση όρη 15,4 πόντι, 6 rebound και 3,5 assist.

0: Μιλώντας βεβαίως για τους τελικούς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και το πέμπτο, το τελευταίο τελικό, αναμενόμενη η εξάντληση των εισιτηρίων. Από τους φίλους του Ολυμπιακού, σε διάστημα 2 ώρων, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ, εξαφανίστηκαν των εισαγωγικών τα εισιτήρια για τον πέμπτο τελικό της Basket League. Επαναλαμβάνω, στις 6 ώρα και όχι στις 9, όπως άρχισαν οι 4 προηγούμενοι τελικοί το Σάββατο 13/6, εκεί γύρω στις 8 και 4 θα έχουμε πρωταθλητή
1: αναλόγως
0: Ελλάδος.
1: Στις διακοπές, αναλόγως στα... τις γκρίνιες, αναλόγως θα μην γίνει καμιά παράταση, και χτες 2 παρατάσεις.
0: Ναι. Ήσουν εδώ στο ΆΚΑ.
1: Ναι, ναι, εδώ κοιμηθήκαμε εδώ πέρα.
0: Σκληρός ο Παναθηναϊκός.
1: Σκληρός ο Παναθηναϊκός, όφυνα και...
0: παρά τις απουσίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οπότε η κάμερα γύρνα και όχι ότι δεν τους ξέραμε, τους απόντες. Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, ο Φαρίτ κατά επιλογή είναι έξω.
1: Εντάξει, δεν μου άρεσε και πολλές. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ήταν
0: και
1: πολύ
0: σκληρός. Ναι. Ναι.
1: Πολύ σκληρός ο Παναθηναϊκός. Δεν λήξε, ο Ολυμπιακός νομίζω και αυτοκτόνησε, γιατί και στην κανονική διάρκεια βρέθηκε και συν 5, όπως και στην πρώτη παράταση. Αλλά ο Ολυμπιακός πλην του Φουρνιέ και του Γόκαπ, οι υπόλοιποι ήταν εκτός.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν είχαν. Δεν πήρε τίποτα από τους υλούς του Ολυμπιακός. Ο Μιλουτόφ πήρε πολύ λίγες μπάλες. Ο Τζόουνς δεν βοήθησε καθόλου τον Ολυμπιακό, εσύ τον χειροτέρεψε, θα λέγαμε. Και παίξε πάρα πολύ λίγο, το είπε και ο Μπαρτζόκας. Ο Παναθηναϊκός, ενώ είχε τον Άρμε στο 34 με 5 φάουλ έξω, Σλούκας έξω, Όσμαν έξω λόγω τραυματισμών, Καλαριζάκης χτύπησε κάποια στιγμή, κατάφερε και λύση. Δηλαδή ο Χέις Ντέιβις βοήθησε πολύ επιθετικά, αλλά ο Σόρτς και το Ιόπουλος ήταν τα κλειδιά για να πάρει ο Παναθηναϊκός νίκη στη δεύτερη παράταση. Σασπένς θυμίσε πολύ το τελικό που είχε πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα με το τρίποντο του Σπανούλη.
0: Ναι.
1: Και πάει πάλι στις 2 παρατάσεις τότε στο ΆΚΑ. Απλά ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε και τα λάθη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός κάνει πολλά λάθη μαζεμένα. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει χθες το πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χθες βάσει εικόνα το άξιζε περισσότερο και έβγαλε και πείσμα κιόλα γενικά. Τώρα και πέρα το Σάββατο είναι μια άλλη ιστορία. Θα δούμε και τι θα γίνει.
0: Ναι, πάντως είναι δεδομένη κούραση και
1: ναι,
0: των δύο
1: ομάδων. Εντάξει, λογικό
0: από
1: είναι.
0: Παιχνίδι σε παιχνίδι ψάχνουν να γεμίσουν λίγο τα ρεζερβουάρ να, να πάνε στο επόμενο τελικό. Αν εσύ λες ότι έχεις κουραστεί που παρακολουθείς τα παιχνίδια και τα καλύπτεις, φαντάσου τους ίδιους τους παίκτες που παίζουν σε πολύ υψηλούς ρυθμούς, δυνατούς, και ως εκ τούτου και αυτοί θέλουν να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις τους. Είναι αυτό που λέμε ότι το ρεζερβουάρ πλέον είναι άδειο κάτω από τη μέση, και είναι πάμε ένα παιχνίδι ακόμα να το παίξουμε, να το δώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε και να δούμε να διεκδικήσουμε την νίκη. Ναι, τώρα πλέον είναι 5ο παιχνίδι, τελικός στην έδρα του Ολυμπιακού. Ο παράγοντας της έδρας έχει δείξει ότι ήταν ακλόνητος σε αυτούς τους τελικούς.
1: Ναι,
0: έχουμε δει και τα break στο break, και μέχρι τώρα αυτό το 2-2 έχει διαμορφωθεί σε στάδιο ειρήνης και φιλίας και στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

0: Συνεχίζοντας να μιλάμε για τους χρόνους συμμετοχών των παικτών και την δεδομένη κούραση, χθες στον τέταρτο τελικό ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις πέτυχε ένα ρεκόρ που δύσκολα θα το χάσει τα επόμενα χρόνια, και εφόσον σταματήσει και το μπάσκετ, αγωνίστηκε 48 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα σε σύνολο των 50 λεπτών που διέρκησε ο τέταρτος τελικός. Και μετά έχω εσένα να παραπονιέσαι ότι παρακολούθησες παιχνίδι 50 λεπτών. Ρώτα και τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, τον πολυταξιδεμένο.
1: Ναι, η πλάκα είναι ότι ο Αταμάν το ανέφερε στο αποδυτήριο, του είπε ότι έχει παίξει 48 λεπτά στην Ευρώπη. Για τα πάντα υπάρχει η πρώτη φορά. Σου λέει η πρώτη φορά παίζει τόσο πολλά λεπτά σε ένα μάτς.
0: Έτσι, έτσι. Και από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχει ο Εβάν Φουρνιέ και βεβαίως, εντάξει, αναφερθήκαμε στο Χέις Ντέιβις, όπου πλησιάζουν, αγγίζουν τα 40 λεπτά ο μέσος όρος συμμετοχής τους και στους τέσσερις τελικούς και σε διάστημα 8 ημερών.

Φουρνιέ έχει μέσο όρο 37,2 δευτερολέπτων στους τελικούς της Basket League τους φετινούς και μέση όρη 23 πόντι, 5,8 assist. Ο Hayes Davis 39 λεπτά συμμετοχής, στρογγυλό. Και βεβαίως οι επιδόσεις του είναι επίσης πολύ αξιόλογες. Πόντους ανά παιχνίδι.

0: Έχουμε κάλυψη βέβαια στις 10 πρώτες μέρες του Ιουνίου. Έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, αν και από αύριο Μαρίνο νομίζω υπάρχει ένα χαμηλό βαρομετρικό με καταιγίδες.
1: Oh, δεν μου κάνει καμία έκπληξη. Στην Ελλάδα είμαστε.
0: Τροπικός καιρός.
1: Όλη η τρέλα μόνο στην Ελλάδα υπάρχει.
0: Λοιπόν, είναι βέβαια στο καλοκαίρι των εθνικών ομάδων. Όπως πάντα, απουσιάζει η μεγάλη διοργάνωση για την εθνική ανδρών. Είπαμε ότι οι υποχρεώσεις της είναι για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης στην προκριματική διαδικασία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Στις πρώτες 5 μέρες του Ιουλίου και μετά αρχίζει η δεύτερη προκριματική φάση, δηλαδή είναι στην τελική ευθεία θα μπει η εθνική ομάδα και όχι μόνο αυτή, αλλά ακόμα 24 ομάδες για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από εκεί και πέρα, on the road όπως λένε, όχι μόνο στο δικό μου το
1: χωριό.
0: Στο δρόμο είναι βεβαίως η Εθνική Γυναικών για το 5ο τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη στα Γιάννενα. Έχει ξεκινήσει προετοιμασία στο Ηράκλειο και στα δύο αωράκια η Εθνική Νέων. Έγιναν χθες οι κλήσεις της Εθνικής Εφήβων. Αρχίζει η προετοιμασία στις 19 Ιουνίου, 18 κλήσεις από τον Βασίλη Σκροπολίθα και έπονται βεβαίως και οι άλλες εθνικές ομάδες των άλλων ηλικιακών κατηγοριών να πάρουν σειρά για τις κλήσεις, την προετοιμασία και τη συμμετοχή στις τελικές φάσεις των Ευρωμπάσκετ που γίνονται κάθε καλοκαίρι.

Μόλις πριν από 2 λεπτά υπάρχει δημοσίευση είδησης για το τέλος συνεργασίας του Mike James με την Μονακό, ύστερα από 5 ολόκληρα χρόνια παρουσίας του Αμερικάνου Star στο Πριγκιπάτο.

Ο ίδιος έκανε post στα social media και ανέφερε ότι πολλοί μιλάνε για την κληρονομιά και για το πώς θα σε θυμούνται. Εγώ προτιμώ να θυμάμαι τα πράγματα που καταφέραμε και τους ανθρώπους που τα πετύχαμε μαζί. Ήταν 5 υπέροχα, κάθετος τρελά, κάθετος απρόβλεπτα, κάθετος καταπληκτικά χρόνια και δεν θα τα αντάλλασα με τίποτα στον κόσμο. Ιστερόγραφο, είναι δύσκολο να βρω φωτογραφίες όλων

0: Ελεύθερος λοιπόν στην αγορά.
1: Έλα ντε, για να δούμε που θα πάει τώρα ο James.
0: Ο Mike James. Και λες να μην έχει προτάσεις? Θα έχει.
1: Είχε συμφωνήσει προφορικά με την Μπαρσελόνα, ναι, του Πασκουάλ.
0: Έτσι έλεγε το
1: ρεπορτάζ. Δεν ξέρω τι γίνεται όμως, ναι.
0: Αυτό ακριβώς, όπως το λέει ο Μαρίνος. Και θα δούμε τώρα που θα πάει. Βεβαίως θα συνεχίσει να είναι παίκτης της EuroLeague.
1: Ναι,
0: ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της συγκεκριμένης διοργάνωσης.

Και μιλώντας για τη Μονακό, το θέμα της ανανέωσης συμμετοχής των Μονεγάσκων στην επόμενη EuroLeague είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει και καμία απόφαση στο τελευταίο συμβούλιο που έγινε από την διοίκηση και τα στελέχη της EuroLeague για την Μονακό. Υπάρχουν προθεσμίες φυσικά για τους Μονεγάσκους να δηλώσουν συμμετοχή, αλλά δεν θα τραβήξει πολύ μακριά. Αυτές οι προθεσμίες, από όσο γνωρίζω, τελειώνουν στις 25 Ιουνίου. Γιατί στην περίπτωση που η Μονακό δεν μπορεί να καλύψει τα κριτήρια συμμετοχής με κατάθεση συγκεκριμένου προϋπολογισμού μίνιμουμ 5,5 εκατομμυρίων ευρώ και όλα φυσικά τα άλλα κριτήρια, έχει έγκυα για τα έσοδά της για να μην δημιουργηθούν ξανά θέματα και προβλήματα μεσούς της επόμενης περίοδου, η EuroLeague πρέπει να κληθεί να αντικαταστήσει τη συγκεκριμένη ομάδα για να είναι ο αριθμός και πάλι 20.

Παράλληλα, σήμερα είχαμε μια θλιβερή είδηση που ήταν για τον ξαφνικό θάνατο σε ηλικία 40 ετών του γυμναστή της Εφές Ανατολού, του Σερχάτ Γκιουνιές. Ένα σοκ για την Ανατολού Εφές, παλέμαχος παίκτης της Turk Telekom και της ομάδας της Istanbulspor και της Balıkesir. Εισήχθη, λέει, στο νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης στις 12 Μαΐου μόλις και έφυγε από αυτό το μάτι ο κόσμος σε ηλικία μόλις 40 ετών. Ο Γκιουνιές, ο Ολυμπιακός, εξέδωσε και ανακοίνωση συλληπιτηρίων προς την Ανατολού Εφές για την απώλεια του Γκιουνιές.

0: Πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, όπως ήθιστε να λέμε. NBA παρακολουθείς?
1: Άμα απορθώ και NBA, δεν θα κοιμάμαι ποτέ. Ό,τι μπορούμε, προλαβαίνουμε και βλέπουμε.
0: Ωραία, θα πρωτοκολλήσω την καταγγελία σου. Δεν θα κοιμάμαι ποτέ.
1: Αυτό θα κάνουμε.
0: Θα δούμε τι θα κάνει η υπηρεσία γι' αυτό.
1: Τίποτα. Θα βάλει 300 παραπάνω μάτς την εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Σε ποιο ρεκόρ είναι το Νικόν, το Νίξ Σπέρς?
1: 3-1 η Νίξ, με τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των NBA Finals. Η Νίξ βρέθηκαν στο μείον 29.
0: Μείον 29.
1: Ναι, 81-52 στο τρίτο δεκάλεπτο. Και όμως γύρισαν το παιχνίδι. Τρομερό. Με εκείνο το tip-in του OG Anunobi.
0: Ωραίο όνομα.
1: Ναι. Σούταρε τρίποντο, ο Μπράνσον το έκασε.
0: Και εύκολο προφέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι. Uh-huh. Οπότε κέρδισαν η Νέα Υόρκη, κέρδισε λοιπόν στην άρα της του Spurs και είναι στο 3-1 και πλέον θέλουν άλλη μια νίκη να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανατροπής, αυτό που είπε ο Μαρίνος, να το συμπληρώσω, ήταν σε τελικούς Boston Celtics Los Angeles Lakers το 2008. Η Βοστόνη το είχε το ρεκόρ ανατροπής από το μείον 24.

0: Και φυσικά, Μαρένο, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη, μία ακόμα επιβεβαίωση γιατί το μπάσκετ είναι το ομορφότερο σπορ παγκοσμίως για όσους θέλουν πραγματικά να το αναγνωρίσουν. Γιατί όταν παίζεις με δύο αντιπάλους, ο ένας είναι ο φυσικός σου αντίπαλος και ο άλλος είναι ο αντίπαλος, είναι ο χρόνος, φαίνεται ότι πάντα υπάρχουν περιθώρια χρονικά και στις δικές σου δυνατότητες να ανατρέψεις τόσο μεγάλες διαφορές και να προκαλέσεις την έκπληξη, τον ενθουσιασμό και την ψυχολογική έξαρση μιας ομάδας η οποία κυνηγάει στο σκορ και τελικά φεύγει αυτή η νικήτρια από το γήπεδο, ενώ οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές ήταν δυσμενείς για αυτή, ότι θα γνώριζε την ήττα. Αυτό είναι το μπάσκετ, δεν θα αλλάξει ποτέ αυτό και νομίζω ότι ακόμα και για αυτούς οι οποίοι και τις προηγούμενες δεκαετίες, και αναφέρομαι και στους συναδέλφους τώρα που έλεγαν ποιο παιχνίδι μπάσκετ να δω, ας δω τα τρία τελευταία λεπτά, αυτό το πράγμα δεν ισχύει.
1: Ναι, λάθος βέβαια.
0: Είναι όχι απλώς λάθος, είναι και δυσφημιστική κριτική προς το άθλημα. Γιατί πρώτα πρέπει να δεις το συν 29 των Spurs, το San Antonio,
1: ναι, το πώς
0: Spurs,
1: έγινε, βέβαια.
0: Και μετά το συν 1 πώς τελείωσε, γιατί κέρδισαν με ένα πόντο η ομάδα της Νέας Υόρκης, η Knicks. Λοιπόν, όλα τα άλλα είναι αυτό που ο στίχος στο τραγούδι της Αέμνης Πλειών Μαρινέλλας, τα λόγια είναι περιτά.

Και αν προλάβω και κάποιος που μπορεί να πούνε ότι ναι, και σε άλλα σπορ και αθλήματα υπάρχουν ανατροπές, καμία δεν είναι τόσο εντυπωσιακή όσο οι ανατροπές οι οποίες γίνονται στο μπάσκετ, γιατί με το χρόνο και στο τένις μπορεί το αγαπημένο μου αυτό άθλημα να υπάρξει ανατροπή και ένας που προηγείται με ένα 0 set ή τα games όπως τα μετράνε να έχει ένα πολύ σαφές προβόδισμα, αλλά εκεί δεν παίζεις με το χρόνο, παίζεις μέχρι να δύσει ο ήλιος και μπορεί να προλάβεις βεβαίως να κάνεις την ανατροπή. Εδώ μιλάμε για ένα συνδυασμό ικανοτήτων και φυσικά χρονικών περιθωρίων που μπορεί να είναι το δέκατο του δευτερολέπτου.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 3 με 4 θα έχουμε, είπαμε, τον Μάνο Μανουσέλη, προπονητή του Πρωτέα Βούλας, και την Σοφία Κλικοπούλου, τη μάνατζερ της Εθνικής Γυναικών και της Ανδρικής Ομάδας του Περιστερίου.

Να ολοκληρώσουμε λίγο το κομμάτι των NBA Finals για κάτι που αφορά τους San Antonio Spurs και εν ώψη της συνέχειας να πούμε ότι ο Victor Wembanyama, το μεγάλο αστέρι εννοείται των Σπύρου Νιών, ο Γάλλος ψηλός που πραγματικά κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις φέτος αλλά και στους τελικούς, βρίσκεται μακριά, βρίσκεται μόλις ένα αντιαθλητικό φάουλ μακριά από την αποκλεισμό από τη συνέχεια των τελικών. Υπάρχει αυτός ο κανονισμός γενικότερα. Το τελευταίο αντιαθλητικό σημειώθηκε στο 9-27 από το τέλος της περίοδου. Σε μια αμυντική προσπάθεια ο Εμπανιέμα χτύπησε με τον Αγκούντα τον Καρλ Αντώνι Τάουνς στο πηγούνι. Οι διαιτητές εξέτασαν τη φάση μέσω του video review, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις όταν τα φάουλ έχουν την υποψία κάποιου ανταθλητικού, και αναβάσουν την αρχή τους απόφαση, χρέωσαν τον ψηλό των Spurs με αντιαθλητικό. Πλέον ο Wembanyama έχει φτάσει πλέον τους 3 πειθαρχικούς βαθμούς στα φετινά play-off. Συγγνώμη, και αυτό σημαίνει ότι αν υποπέσει ένα ακόμα αντιαθλητικό φάουλ θα αποκλειστεί από τη συνέχεια των τελικών, οπότε καταλαβαίνετε ξεκάθαρα σε μια σκληρή μάχη ότι όλα μπορούν να συμβούν σε μια σκληρή σειρά, αλλά πλέον όλα δείχνουν ότι οι Knicks δύσκολα μπορούν να χάσουν το φετινό πρωτάθλημα μετά από αυτή την πολύ μεγάλη νίκη που κρίθηκε στο τέλος, και βέβαια αυτό το, είναι η επιστροφία από το μείον 29, σίγουρα ήταν μια μεγάλη νίκη για τον Νίξ, αλλά γενικότερα όσο μπορώ βλέποντας τη σειρά, η ομάδα της Υόρκης σίγουρα αξίζει περισσότερο να κατακτήσει το ποτάμι. Μια ομάδα πολύ έμπειρη, έχει φάει και τα χαστούκια τα τελευταία χρόνια, η αλήθεια είναι, έχει φτάσει αρκετά κοντά, δεν έχει καταφέρει. Από την άλλη, οι Spurs έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους, έχουν εμπόλικο μέλλον, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα των Knicks να κατακτήσουν ξανά το πρωτάθλημα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο άμεσο replay. Για τη συνέχεια, για την επικαιρότητα, θα έχουμε, είπαμε, δεύτερη ώρα και καλεσμένους. Σοφία Κλικοπούλου και Μάνος Βανουσέλης θα είναι στην παρέα μας σε λίγο. Πάμε να πούμε και για... Πούμε λίγο σε mood προκριματικών παγκοσμίου κυπέλου. Σλοβενία ανακοίνωσε τους 17 παίκτες προεπιλογής και σε αυτούς βέβαια δεν υπάρχει ο Λούκα Ντόνσιτς, ο στάρ των Lakers, ο οποίος δεν θα δώσει το παρόν. Η Σλοβενία, θυμίζουμε ότι βρίσκεται στην πρώτη θέση του 8ου ομίλου των προκριματικών, έχει ρεκόρ 3 νίκες και μία ήττα. Θα αντιμετωπίσει στις 3 Ιουλίου την Εσθονία στο Ταλίν και στις 6 Ιουλίου την Σουηδία στην Λουμπλιάνα. Είναι στην ουσία είναι η ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση στον ομιλό της και βέβαια θέλει να κάνει το 2-2 για να έχει καλύτερη συγκομιδή εν ώψη της συνέχειας. Ο star λοιπόν των Lakers, star του NBA, το είχε αποκαλύψει νωρίτερα στο Instagram ότι ήταν αγωνιστική εθνική Σλοβενία αυτό το καλοκαίρι λόγω μιας συνεχιζόμενης υπόθεσης επιμέλειας που αφορά τις κόρες του. Ο πατέρας του Λούκα Ντόνσιτς, ο Σάσα, και γενικός διευθυντής της εθνικής Σλοβενίας, είπε ότι αν η κατάσταση ήταν φυσιολογική δεν υπήρχε καν θέμα για το αν θα αγωνιστεί στην εθνική ομάδα, απλώς δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό ζωή από τα παιδιά σου. Αυτό ανέφερε ο Σάσα Ντόνσιτς. Άρα λοιπόν δεν θα αγωνιστεί. Επίσης δεν θα αγωνιστεί και ο Τζάκσον Χέις. Ο Τζάκσον Χέις, ο οποίος είναι συμπαίκτης του Λούκα Ντόνσιτς στους Lakers, έχει

σλοβενικό διαβατήριο, αλλά δεν θα αγωνιστεί για άλλους λόγους. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες αναφορικά με διαδικασίες πολιτογράφησής του. Οπότε λοιπόν θα είναι εκτός. Οι κανονισμοί προβλέπουν ότι οι πολιτογραφημένοι παίκτες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα 45 μέρες πριν τον αγώνα. Έχουμε ήδη χάσει αυτό το παράθυρο στο προγραμματικό. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον, είπε πίσω Σάσα Ντόνσιτς. Άλλη λοιπόν η προεπιλογή της Σλοβενίας είναι προκριματικά απαντήσει από τους εξής: Μίχα Τσέρβερνικ, Σάσα Τσιάνι, Βράκο Τσάντσαρ, Γκρέγκορ Χρόβατ, Στέφαν Γιοξίμοβιτς, Ούρμπαν Κλάβσταρ, Ούρμπαν Κρόφλιτς, Άλεν Μάλοβσιτς, Έντον Μούριτς, Άλεν Όμιτς, Μάρκ Πάγκνεν, Μπίν Πρέπελιτς, Κλέμεν Πρέπελιτς, Ροκ Ράδοβς, Ζίγκα Σάμαρ, Λέον Στέργαρ και Λούκα Σκούκα.

πάμε και σε κάποια μεταγραφικά. Μια άλλη ομάδες κινούνται ούτως ή άλλως τελευταίες ημέρες αρκετά. Η Μύκονος, η οποία την επόμενη χρονιά θα αγωνίζεται και στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία, θα συμμετέχει στο μήνυμα στο FIBA EuroCup. Θέλει σίγουρα να έχει ένα μεγαλύτερο ρόστερ για να μπορέσει να τα απεξέλθει και στις δύο διοργανώσεις. Και σήμερα ανακοίνωσε ανέως εργασίας με τον 30χρονο Αμερικανό γκάρντ Ντέβιν Κάνεντι. Ο Ντέβιν Κάνεντι, ο οποίος θα παραμείνει για άλλη μια χρονιά στο νησί της Μυκόνου, στο νησί των Κυκλάδων. Φέτος ήταν από τους λοβάτες παραμονής της Μυκόνου στην GBL. Είχε 11,4 πόντους με 3,2 rebound και 2,1 assist στη regular season, και στο playoff είχε 11 πόντους, 2 rebound και 2,5 assist στα παιχνίδια της προγραμματικής σειράς απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο ίδιος μίλησε στο site της Μυκόνου και είπε το εξής: ανυπομονώ να εκπροσωπήσω τη Μυκόνο για ακόμα μία σεζόν. Ένας από τους βασικούς λόγους που αποφάσισα να επιστρέψω ήταν το όραμα του coach Γιάκου για τη συνέχεια συνεργασίας μας, καθώς οι στόχοι και η φιλοσοφία μας θα βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό. Η Μύκονος έχει γίνει για μένα και την οικογένειά μου δεύτερο σπίτι. Σημαίνει πολλά για μένα το γεγονός ότι θα συνεχίσω την καριέρα μου σε ένα τόσο ξεχωριστό μέρος, δίπλα σε τόσους σπουδαίους ανθρώπους. Είναι πραγματικά τιμή μου να αποτελώ μέρος αυτού του όμορφου project και να μπορούμε να γράψουμε μαζί ακόμη περισσότερη ιστορία τη νέα σεζόν. Ο Πανιένος επίσης ανακοίνωσε την απόκριση του Πέτρου Γερομιχάλου. Ο Πανιένος, ο οποίος θα παίξει την επόμενη χρονιά στην Elite League. Πρόσεχε ο Γερομιχάλος, ο οποίος έπαιζε στη Μύκονο φέτος. Έχει την εμπειρία, γνωρίζει καλά και την συγκεκριμένη κατηγορία. Είχε παίξει και στην Ιανική Εστία Μεγαρίδας με πολλές διακρίσεις. Έτσι λοιπόν θα είναι στο προστάσιο του Πανιωνίου.

0: that's probably part of the problem. Yeah, sometimes you're wrong, sometimes you're right. I'm just gonna keep moving. Yeah.
1: Εδώ είμαστε και πάλι άμεσο replay, πάλι εδώ πέρα μαζί, να μιλήσουμε για το διεθνές τουρνουά, πέμπτο διεθνές τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη και για την Βάσο Μπεσκάκη, η οποία έφυγε πριν από 5 χρόνια από τη ζωή και δεν ξεχάσουμε εννοείται ποτέ. Έχουμε μαζί μας τη Σοφία Γκλυκοπούλου, ήταν και συμπαίκτης και στην Sporting. Είσαι η Σοφία Γκλυκοπούλου, που είναι η Director of Team Operations, Senior Women's National Team. Την έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε εκεί, πώς πάει η προετοιμασία?
2: Καλά πάει η προετοιμασία, μια χαρά είμαστε. Mm-hmm. Είναι μικρή η προετοιμασία, όπως ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Παίζουμε δύο φιλικά με τη Δανία και την Βουλγαρία. Mm-hmm. Μια χαρά πάει, ο καιρός είναι μια χαρά, ενώ έχει ήλιο τώρα ξαφνικά κάθε μεσημέρι βρέχει και δροσιζόμαστε.
1: Τέλεια. Εντάξει, ο λόγος που μιλάμε είναι λίγο να μας πεις τι θυμάσαι από εκείνη τη σπουδαία αθλήτρια και στέλεχος της Ομοσπονδίας μετέπειτα, της Βάσου Μπεσκάκη, ήσαν και συμπαίκτες και στο Sporting, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
2: Εννοείται, και στο Sporting και στην εθνική ομάδα. Κοιτάξτε, η Βάσο, το έχω πει χιλιάδες φορές, δεν ήταν απλή μου φίλη, ήταν αδελφή μου. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι στιγμές που μας ενώναν μάλλον, είναι πάρα πάρα πολλές, δεν μετρούνται δηλαδή στα δάχτυλα. Για μένα αυτός ο θεσμός στη μνήμη της Βάσος είναι, θα έλεγα, ιερός θεσμός, αυτό το τουρνουά που γίνεται. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι, τώρα που είπατε ότι είναι 5 χρόνια, το έχω συνειδητοποιήσει. Ιδιαίτερα ότι είναι 5 χρόνια.
1: Στην ουσία κλείνουν 5 χρόνια, 15 Νοεμβρίου του 26 θα κλείσουν.
2: 26, ναι, το ξέρω. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει, να πω για τη Βάσο, και σαν φίλη και σαν συμπαίχτρια και σαν συνεργάτηδα αργότερα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλωσοσφαίρησης. Θεωρώ ότι όποιον ρωτήσετε θα σας πούνε τα καλύτερα λόγια. Mm-hmm. Ήταν το παιδί που με το καλύτερο χαμόγελο και νομίζω όλοι τη θυμόμαστε από αυτό. Mm-hmm. Καλός άνθρωπος, εξυπηρετούσε τα πάντα, βοηθούσε τους πάντες. Τι άλλο να σας πω, δεν ξέρω, δεν είναι και το
1: ναι,
2: καταλληλότερο άτομο.
1: Εντάξει, απλά επειδή την είχες ζήσει, ως συμπαίκτες, τι είναι αυτά που θυμάσαι από εκείνη ή κάποια στιγμή που θα θέλεις να μοιραστείς μαζί μας?
2: Κοίταξε, όταν εγώ γνώρισα τη Βάσο, εγώ ήμουν στην τεχνική ομάδα και είχαν μετά κάτι πιτσιρικάκια προπόνηση. Mm-hmm. Και θυμάμαι την προπονήτρια τότε του Sporting στα κορίτσια και συμπαίκτριά μου, τη Στέλλα την Κομαδά, να φωνάζει στη Βάσο, κατέβαγα λέει κάτω από τον πάγκο. Mm-hmm. Και τη Βάσο να λέει, δεν είμαι πάνω στο τάγκο. Και γυρίσαμε όλοι και κοιτάξαμε, ξέρεις, το ύψος της και αυτά. Mm-hmm. Κοίτα, στα συμπαίκτρια είναι αυτό που σου λέω. Βέβαια, η Βάσο παίξαμε 2-3 χρόνια μαζί. Μετά έφυγε σε κολέγιο, πήρε υποτροφία, έπαιξε, έπαιξε 2-3 χρόνια στο εξωτερικό. Ξαναγύρισε, νομίζω, στο Χολαργό. Δεν θυμάμαι αν ήρθε στο Sporting και μετά πήγε στο Χολαργό. Εγώ θα φύγει. Εντάξει, τι άλλο να πω, δεν ξέρω.
1: Αυτοί που αγαπάμε δεν πεθαίνουν ποτέ, αναφέρει στο δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είναι τελικά αυτό ακριβώς, δηλαδή το στερνίζεσαι?
2: Εννοείται, 100%. 100%. Mm-hmm. Εντάξει, ότι είναι μεγάλη απώλεια, συγγνώμη, σε διακόπτω, για μένα η απώλεια της Βάσος είναι μεγάλη απώλεια όσο περνάει καιρός. Γιατί ξέρετε ότι ο χρόνος αγιατρεύει, λένε όλα. Υπάρχουν στιγμές όμως που μου λείπει πάρα πολύ. Υπάρχουν στιγμές που λέω κάπου είναι στο εξωτερικό και θα ξαναγυρίσει, θα τη δω. Εντάξει, είναι αυτό που λέτε, ότι όποιος αγαπάει δεν φεύγει ποτέ από το μυαλό σου, από την καρδιά σου. Υπάρχουν στιγμές βέβαια που συνειδητοποιείς ότι αυτόν τον άνθρωπο δεν θα το ξαναδείς και λίγο ξανασοκάρεσαι από την αρχή. Αυτό.
1: Και το τουρνουά είναι πλέον ένας θεσμός. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, κάτι παραπάνω από ένα απλό τουρνουά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα τουρνά που έχει γίνει αυτό που λέτε θεσμός, ναι. Είναι αιτήσιο, γίνεται και σε περίοδους που η ομάδα δεν έχει υποχρεώσεις, δηλαδή γίνεται το καλοκαίρι πριν τα μεγάλα event, τα τελευταία πανευρωπαϊκά που συμμετέχει η Εθνική Γυναικών, και γίνεται και καλοκαίρια στο ενδιάμεσο σαν Summer Cup και τουρνουά. Εννοείται, θεωρώ ότι έχει γίνει θεσμός, δεν σας κρύβω μάλιστα ότι κάποιες ομάδες είχαν δηλώσει ότι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό πολύ πολύ νωρίς και πριν τα παράθυρα του Μαρτίου. Και αυτό είναι καλό γιατί πλέον έχει καταξιωθεί και έχει καθιερωθεί και στην Ευρώπη. Πολλές ομάδες δηλαδή που στέλνουν και προσωπικά μηνύματα αντίστοιχοι team managers που λένε αν θα κάνετε το τουρνουά, να μας έχετε υπόψη σας και είναι πια θεσμός, θεωρώ. Και δεν θα τολμήσω να πω ότι είναι σαν το Ακρόπολης των Αντρών, αλλά νομίζω ότι αν συνεχιστεί, που ευελπιστώ ότι θα συνεχιστεί, θα τίνει να είναι σαν αυτό.
1: Και αύριο όλοι οι δρόμοι, η τελευταία ερώτηση για να σας αποθεσμεύσουμε, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο κλειστό ΤΑΦ 9 Κωστακίων. Τι μπορούμε να περιμένουμε, τι πρώτη εικόνα από την Εθνική? Εντάξει, είναι ένα τουρνουά διεθνές φιλικό με Δανία και Βουλγαρία, αλλά τι μπορούμε να περιμένουμε αγωνιστικά από την ομάδα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ οι κοπέλες δουλεύουν με πάρα πολύ όρεξη. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις κάποιων ουσιαστικών παιχτριών. Είναι ένα πολύ καλό τεστ να δοκιμάσουμε κάποιες κοπέλες που κλείθηκαν και πρώτη φορά στην Εθνική Γυναικών. Θεωρώ ότι θα είναι ανταγωνιστικά. Υπάρχει όρεξη, υπάρχει διάθεση. Οι κοπέλες συνειδητοποιούν ότι είναι εδώ γιατί είναι όχι υποχρέωσή τους, αλλά είναι χαρά τους να συμμετέχουν στην εθνική ομάδα. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό όταν ένας αθλητής συμμετέχει στην εθνική ομάδα, όχι από υποχρέωση, αλλά επειδή θέλει να είναι εκεί. Νομίζω ότι μόνο καλό αποτέλεσμα μπορείς να έχεις.
1: Ωραία, Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια με την εθνική ομάδα. Να πάνε όλα καλά, με υγεία πάνω απ' όλα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Σοφία Κλικοπούλου, η οποία μας μίλησε για την αγαπημένη μας Βάσο, την αγαπημένη μας Βάσο Μπεσκάκη, η οποία πριν από 5 χρόνια έφυγε από την ζωή, αλλά δεν έχει φύγει από τη μνήμη μας, εννοείται. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την δουλειά της, προπονήσεις εν ώψη του 5ου Διεθνούς Τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη, και η Άκρη Μίλη μίλησε στο Σαλτσίνος Καλωσφαίρης, είπε ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή που βρισκόμαστε ξανά εδώ με την εθνική ομάδα, πόσο μάλλον για ένα τόσο σημαντικό τουρνουά το οποίο διεξάγεται στη μνήμη Βάσο Μπεσκάκη. Και από εκεί πέρα μίλησε για το πώς μπορούν να ωφεληθούν νέες παίκτες που κλείθηκαν φέτος στην εθνική γυναικών. Η αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή απουσιάζουν κάποιες βασικές παίκτες της ομάδας. Απ' την άλλη όμως έχουν έρθει νέα κορίτσια, επομένως πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο όλες όσοι είμαστε εδώ αρχικά, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις απουσίες που υπάρχουν και μετά και να βάλουμε στο κλίμα τα κορίτσια που μπήκαν τώρα στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό πάντως που έχουν μπει νέα κορίτσια. Να πούμε το πρόγραμμα του Ναβάσου Μπεσκάκη, είναι δωρεάν εννοείται όσοι δώσουν το παρόν στο τουρνουά στο γυμνασίο ΤΑΦ 9 Κωστακίων. Αύριο λοιπόν 7 η ώρα Ελλάδα Δανία, στις 13 του μήνα Δανία Βουλγαρία και στις 14 του μήνα 7 η ώρα Ελλάδα Βουλγαρία, το πρόγραμμα του 5ου Διεθνούς Τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη.

0: Και όπως το είχαμε υποσχεθεί, έχουμε μαζί μας τον coach Μάνου Μανουσέλη να μας μιλήσει για τους τελικούς της GBR. Καλησπέρα coach, τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε? Καλά, καλά, εσείς?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Τέλεια, τέλεια. Έχει ανέβει το θερμόμετρο coach αγωνιστικά στους τελικούς της GBL, πώς τους βλέπεις?
1: Εντάξει, όταν φτάνουμε να παίζουμε στο πέμπτο παιχνίδι τον τίτλο, προφανώς το θερμόμετρο έχει ανέβει. Νομίζω ότι από πλευράς αποτελεσμάτων δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Εντάξει, το μπάσκετ που βλέπουμε είναι μία κρύο, μία ζέστη, αλλά προφανώς το τρίτο πράγμα που ενδιαφέρει τώρα τις ομάδες είναι η ποιότητα και το να προσφέρουν θέμα, αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να παίρνουν τα αποτελέσματα.
0: Τι είναι αυτό που, χθες είχαμε μια ματσάρα δύο παρατάσεων, τι είναι αυτό που ξεχώρισε από το χθεσινό παιχνίδι, coach?
1: Νομίζω ότι το πάθος και το δύο ομάδων που με λίγους παίκτες πολέμησαν ως το τέλος για να προσπαθήσουν, δεν άφησαν ποτέ το μάτι να φύγει από τα χέρια τους, το ότι είδαμε παίκτες να παίζουν 40 λεπτά και να καταθέσουν την ψυχή τους. Δηλαδή ο Φουρνιέ, δεν ξέρω, ο Μουλιντέρος κάποια στιγμή φάνηκε ότι θα είμαστε κάτω. Το ίδιο και με τα παιδιά του Παναθηναϊκού. Αυτοί οι Μέγκα Στάρ, ας πούμε, έδειξαν πόσο πολύ θέλουν να πάρουν το αποτέλεσμα, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να το κρατήσουμε.
0: Ήταν coach, θεωρείς ότι χθες ποιοτικά ο καλύτερος τελικός σχέση με τους τρεις προηγούμενους, ή δεν είναι
1: έτσι? Νομίζω ότι και το τρίτο μάτι του Σεφ ήταν πολύ καλό σε ένα σημείο. Σίγουρα τα δύο πρώτα δεν ήταν τόσο σπουδαίο. Το χθεσινό ήταν, είχε τίτλο Refuse to Lose, αρνούμε να χάσω.
0: Ναι, ναι, όντως. Πέμπτος τελικός, είναι διαφορετική κατάσταση ένας τελικός που είναι do or die?
1: Κοίταξε, είναι ένα μάτι το οποίο πραγματικά, επειδή δεν υπάρχει αύριο, θα δούμε τους πάντες να δίνουν και την ψυχή τους για το αποτέλεσμα. Είναι ένα μάτι το οποίο νομίζω ότι θα υπάρχει πραγματικά μεγάλη ένταση και στο ειδικά στο αμυντικό κομμάτι, δηλαδή θα πέσουν κορμιά. Και καλούνται όλοι να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, να έχουν την υπομονή που χρειάζεται για να διεκδικήσουν το παιχνίδι ως το τέλος του αγώνα.
0: Το πιο σημαντικό κομμάτι, coach, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πώς θα είναι έτοιμες πνευματικά οι ομάδες. Γιατί μεσολαβούν δύο μέρες, το μάτς είναι Σάββατο, αλλά είναι αρκετά σημαντικό πώς θα μπορέσει να καθαρίσει το μυαλό και των παικτών και των δύο ομάδων.
1: Και δεν μιλάμε για παιδάκια, μιλάμε για παιδιά που έχουν ξανακάνει, ξέρουν να διαχειριστούν την πίεση. Προφανώς η σωματική κούραση είναι ένα θέμα, όμως υπάρχει μια έξτρα μέρα για ξεκούραση σε σχέση με το παιχνίδι νούμερο 4. Και σίγουρα η πνευματική προετοιμασία είναι το α και το μέγα.
0: Περιμένεις τακτικά κάτι διαφορετικό στο Game 5 ή έχουν ξεζουμιστεί και οι δύο ομάδες σε αυτό το τομέα?
1: Πιστεύω ότι και οι δύο προπονητές σε κάθε μάτς προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν οτιδήποτε έχουν στα χέρια τους. Χθες είδαμε να παίζει και ο Παναγιώτης ο Καραϊτζάκης, είδαμε να πρωτοφανίζεται ο Ντόρση από πλευράς του Ολυμπιακού. Κοίταξε, πιστεύω ότι στο δεύτερο δεκάλεπτο θα εξαντληθούν τα πειράματα και στο δεύτερο ημίχρονο θα δούμε ελάχιστες αλλαγές και τους προπονητές να πάνε με τους βασικούς.
0: Coach, επειδή ο Γιώργος Μπαζόκας, δεν ξέρω, δεν μας έχει συνηθίσει τα 30 πλάς λεπτά κάποιων παικτών, συνήθως ανοίγει περισσότερο rotation, εσένα σου κάνει εντύπωση αυτό ή ήταν κάτι που μπορεί να το περίμενες?
1: Νομίζω ότι στα μεγάλα μάτς όλοι οι προπονητές, ανεξάρτητα από τη φιλοσοφία που έχουν μέσα στη σεζόν, πηγαίνουν σε πιο κλειστό rotation. Ο Μπαζόκας είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει τον πάγκο του, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή δεν θεωρεί μάλλον ότι όλο του το έμψυχο υλικό είναι έτοιμο να αγωνιστεί. Υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν παίξει ελάχιστα, mm-hmm. ή καθόλου, ας πούμε, στους προηγούμενους όχι εβδομάδες, μήνες, π.χ. ο Λαρτζάκης, ας πούμε. Και προφανώς το να το βάλει ξαφνικά να, μπει, να παίξει είναι ένα θέμα. Βέβαια mm-hmm. πέρυσι στους περσινούς τελικούς είδαμε ξαφνικά τον Dorsey να έρχεται από το πουθενά και από εκεί που δεν ήταν ναι. στο rotation να αλλάζει τελείως την εικόνα. Mm-hmm. Όμως είναι άλλο να γίνει κάτι τέτοιο στο πρώτο τελικό και άλλο να συμβεί στο πέμπτο σε ένα μάτσο που έχουμε ήδη δει τα προηγούμενα τέσσερα και πάνω κάτω ξέρουμε τι να περιμένουμε.
0: Mm-hmm. Πίεση, ποιος είναι έχει στο Game 5 και οι δύο μαζί ή πώς το...
1: Η αίσθηση μου είναι ότι η πίεση είναι πιο πολύ στο γηπεδούχο. Ο φιλοσυνόμενος δεν έχει τίποτα να, τίποτα να χάσει, προφανώς το φαντάζομαι
0: ναι,
1: να χάσει.
0: Προφανώς, ναι.
1: Αλλά είναι νομίζω μέσα στους κανόνες του παιχνιδιού παγκοσμίως ότι το να πηγαίνεις σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι και να κάνεις τον κόσμο να μην φωνάζει είναι πολύ μεγάλο κίνητρο. Mm-hmm. Που για παράδειγμα η πιο ευτυχισμένη στιγμή μιας ομάδας μπάσκετ είναι η επιστροφή με το λεωφορείο μετά από νίκη. Αυτά είναι πράγματα που δεν αλλάζουν. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και ότι ο κόσμος μπορεί να οθήσει το γηπεδούχο στο να τα δώσει όλα και να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Mm-hmm. Οπότε και εδώ το διάβασμα είναι ζητό και προφανώς μένει να περιμένουμε και να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί το Σάββατο.
0: Βλέπεις υψηλό σκορ κόουτς ή πάμε χαμηλό ξύλο, πολύ επαφή και χαμηλά βαρομετρικό?
1: Κοίταξε, επειδή έχω κάποιους φίλους που με ρωτάνε,
0: ναι,
1: όταν
0: ναι.
1: λέω ότι θα πάει ψηλά το σκορ έρχεται χαμηλά. Όταν λέω ότι θα πάει χαμηλά μπαίνουν 200 πόντοι, οπότε ό,τι πω ισχύει το ανάποδο.
0: Α, έτσι. Άρα τι έχεις να πεις αυτό τώρα?
1: Γι' αυτό είπα, ό,τι και να πω θα γίνει το ανάποδο.
0: Κατάλαβα.
1: Πραγματικά, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να προβλέψει. Είναι στο ΣΕΒ γενικά γίνονται λίγο πιο ανοιχτά τα παιχνίδια. Mm-hmm. Στο ΆΚΑ έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο πιο physical τα παιχνίδια που έχουν γίνει εκεί. Αλλά αυτά αφορούν ό,τι έχει γίνει. Mm-hmm. Και γενικά στο μπάσκετ το μετά χρυσό προφήτης είναι δύσκολη δουλειά. Το δύσκολο είναι mm-hmm. πριν από το μάτι να δυστρέχεις.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Και μια τελευταία ερώτηση για το κομμάτι των τελικών. Βλέπεις κάποιους παίκτες X-Factor να εμφανίζονται στο πέμπτο τελικό ή πιστεύεις ότι θα πάμε τις προσωπικότητες όπως είναι ο Ναν και ο Φουρνιέ?
1: Να σου πω την αλήθεια, θεωρώ δεδομένο ότι ο νικητής θα έχει εμπλέξει περισσότερους παίκτες από τους superstar του mm-hmm. στην εξίσωση. Στα μάτς που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός έχουν εμφανιστεί παίκτες όπως είναι ο Γόκαπ για παράδειγμα mm-hmm. Και συμμετέχουν στο σκοράρισμα. Είναι όμως αυτό και κάτι που έχει να κάνει με την τακτική. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αφήνει χώρο και στον Τζόζεφ και στον Γόκαπ, οπότε mm-hmm. στην ουσία τους προκαλεί να σουτάρουν και αν ανταποκριθούν είναι αμέσως παίκτης κλειδιά. Mm-hmm. Το ίδιο κάνει και ο Ολυμπιακός με το Σόρς. Βλέπουμε ότι mm-hmm. του δίνει χώρο για το σούτ του. Βέβαια, χθες ο Σόρς ήταν ο παίκτης κλειδί γιατί στην δεύτερη παράταση σκόραρε καθοριστικούς πόντους και ήταν αυτός που δημιούργησε τις συνθήκες για να mm-hmm. κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Γενικά πιστεύω ότι τα ρόστερ των ομάδων είναι τόσο ποιοτικά που οποιοδήποτε μπορεί να παίξει έτσι καθοριστικό ρόλο στο να αλλάξει ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Κλασικό παράδειγμα είναι το τρίποδο του Μίτογλου, το οποίο είναι πρόβλημα για τον Μιλουτίνοφ, όχι μόνο σε αυτή τη σειρά, αλλά γενικά στα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Mm-hmm.
0: Κώς, και μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέψεις, για τον Πρωτέα Βούλες, γιατί ανανέωσε την εργασία σου για τη νέα σεζόν. Εξαιρετική πορεία, ομάδα έφτασε μέχρι το πρώτο Final Four της Elite League. Επόμενη χρονιά, τι μπορούμε να περιμένουμε από την ομάδα?
1: Καταρχήν, εξαιρετική πορεία και να έχεις χάσει το τελευταίο μάτι σεζόν δεν υπάρχει.
0: Εντάξει.
1: Κάναμε μια καλή προσπάθεια.
0: Ναι. Okay.
1: Και ως εκεί. Νομίζω ότι ναι. Πρωτέα είναι μια ομάδα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχουμε την μεγαλύτερη ακαδημία στην Ελλάδα και γύρω από αυτήν κινούμαστε όλοι. Θέλουμε να εμπλέξουμε στην αντρική ομάδα όσο γίνεται περισσότερα νέα παιδιά, όχι απαραίτητα μόνο από τον Αυτοκαλνή Σκουρτέα, αλλά με αυτό το προφίλ, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στους νέους Έλληνες παίκτες. Εδώ μπορούμε να κάνουμε και μια μικρή παρέμβαση και να πούμε ότι είναι μελανό σημείο ότι σε αυτούς τους τέσσερις τελικούς που έχουμε δει κανένας Έλληνας παίκτης δεν είναι κλειδί, ας πούμε, στους αγώνες, και μερικές φορές οι Έλληνες δεν παίζουν και καθόλου. Αυτό δυστυχώς είναι ένα πράγμα που θα το πληρώσουμε στα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να αλλάξουμε όλη η κατεύθυνση.
0: Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα με τρομερές απόψεις σου, έτσι περιεκτικές. Οπότε, εντάξει, θα πάνε όλα καλά, υγεία.
1: Θα ευχηθούμε ότι θα γίνει ένα παιχνίδι που οι μόνοι πρωταγωνιστές θα είναι οι παίκτες.
0: Έγινε, coach, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, άκουσαμε και τον κόουτς του Πρωτέα Βούλα στο Μάνο Μανουσέλη. Κάνε την άποψή του για τους τελικούς της GBL. Θυμίζουμε ότι είναι 2-2 η σειρά. Ο πέμπτος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο στο Σεύτης 6 το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι ο αγώνας έχει μετατεθεί, έχει μάλλον προγραμματιστεί, όχι μετατεθεί, για τις 6 το απόγευμα, αντί όπως ήταν σε 9 η ώρα, διότι υπάρχει το Μουντιάλ. Οπότε νωρίς λοιπόν ο πέμπτος τελικός που θα κρίνει το φετινό πρωταθλητή. Φτάσαμε στο φινάλι λοιπόν της εκπομπής, πάμε στο replay. Καλύψαμε όλη την επικαιρότητα, το ότι υπήρχε. Φυσικά οι μεταγραφές δεν σταματούν ποτέ. Κάθε μέρα έχουμε μεταγραφές συνήθως από τις ομάδες. Μείνετε συντονισμένοι. 4 με 5 εδώ είναι το ταξίδι με τον Παντελή Διαμαντόπουλο και 5 με 6 έχει τον Νίκος Μπουλάκης με τις πορτοκαλί αναμνήσεις. Να είστε καλά, γεια σας.

Κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια η ψαλίδα ανάμεσα στο NBA και την Ευρωλίγκα έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς πολλοί είναι εκείνοι οι παίκτες που αφήνουν την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να αγωνιστούν στα μέρη μας, είτε για να βρουν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, είτε για να κάνουν το restart στην καριέρα τους, είτε ακόμη και για να κολλήσουν τα τελευταία τους ένσημα σε ένα υψηλό και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κάπως έτσι προέκυψε και η περίπτωση του Εβάν Φουρνιέ, ταράζοντας πριν δύο καλοκαίρια τα νεαρά της Ευρωλίγκας. Ο 32χρονος διεθνής Γάλλος έμεινε ελεύθερος από τους Detroit Pistons, οι οποίοι έκαναν πολύ υψηλή την οψιόν ανανέωσης, που ήταν για 19 εκατομμύρια δολάρια, θέλοντας να επενδύσουν σε έναν ταλαντούχο κορμό που δημιούργησαν τα τελευταία χρόνια. Δημοσιεύματα αμέσως, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκαναν λόγο πως ο έμπειρος Γκαρ Φόρουαρντ είχε προτάσει στα χέρια του από συλλόγους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, τις οποίες μάλιστα σκεφτόταν σοβαρά.

Γεια σας, είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και ακούτε το «Εδώ είναι το ταξίδι», το πρώτο podcast της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο οποίο κάθε εβδομάδα σας διηγούμε και μια ξεχωριστή μπασκετική ιστορία. Ένα εγχείρημα που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να ταξιδέψουμε στον χρόνο, να γυρίσουμε πολύ ή και λίγο πίσω. Κάθε επεισόδιο και πολλές αναμνήσεις, περιπέτειες μιας ομάδας ή ενός παίκτη. Εγώ απλά είμαι η φωνή. Οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί για τους οποίους θα σας μιλώ. Μπορεί όποιος θέλει να στείλει ένα mail στο gunner1999@hotmail.com ή να στείλει μήνυμα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Παντελάρας10 και η ιστορία του ίδιου ή της ομάδας του θα αποκτήσουν ζωή και θα μείνουν για πάντα εδώ ως γλυκές αναμνήσεις. Δεν έχει σημασία η κατηγορία, δεν έχει σημασία η εποχή. Όλα είναι μπάσκετ. Ειδικά το ελληνικό μπάσκετ είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Τρομερά γεγονότα. Χαρές, λύπες, δόξες, απογοητεύσεις.

πολύ πριν φορέσει τις μπασκετικές φανέλες, ο μικρός Μεχτή, όπως τον φώναζαν οι παππούδες του από την πλευρά της μαμάς του, είχε εντελώς διαφορετικά όνειρα. Στο σχολείο λάτρευε την ιστορία και για αρκετό καιρό πίστευε πως το μέλλον του βρισκόταν στην αρχαιολογία. Η ιδέα να ανακαλύπτει πολιτισμούς και να γυρνοβολάει στο παρελθόν τον γοήτευε πολύ περισσότερο από το να τρέχει με την πορτοκαλί μπάλα σε κλειστά γήπεδα. Όμως η ζωή του Εβάν Φουρνιέ ήταν ήδη βαθιά συνδεδεμένη με τον αθλητισμό. Ο πατέρας του Φρανσουά Φουρνιέ υπήρξε κορυφαίος τζουντόκα με διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και παρουσία στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Η μητέρα του, Μεριέμ Μοκτά, επίσης πρωταθλήτρια του τζούντο, είχε φτάσει στο Παρίσι από την Αλγιερία για σπουδές και προπονήσεις στο ΙΝΣΕΠ, το κορυφαίο αθλητικό κέντρο υψηλού επίπεδου της Γαλλίας. Εκεί γνωρίστηκε με τον Φρανσουά και ξεκίνησε η κοινή τους πορεία. Ο αθλητισμός στο σπίτι των Φουρνιέ δεν ήταν χόμπι. Ήταν τρόπο ζωής. Ο μικρός Εβάν μεγάλωσε κυριολεκτικά πάνω σε τατάμι, παρακολουθώντας τους γονείς του να προπονούνται, να τραυματίζονται, να προσπαθούν, να επιμένουν. Από μικρός έμαθε τι σημαίνει πειθαρχία, επιμονή και αντοχή στον πόνο.

οι εξαρθρώσεις στα δάχτυλα των γονιών του ήταν κάτι σαν καθημερινές ιστορίες. Μάλλον εκεί χτίστηκε για πρώτη φορά και ο ψυχισμός του αθλητή που μετά θα άντεχε πίεση, αποτυχίες αλλά και αμφισβήτηση. Σε ηλικία 8 ετών ο Φουρνιέ προσπάθησε να γραφτεί σε ομάδα ποδοσφαίρου στη γειτονιά του. Όμως οι θέσεις είχαν ήδη καλυφθεί. Αφού το ποδόσφαιρο δεν προχώρησε, ακολούθησε για λίγο τον δρόμο των γονιών του στο τζούντο. Μέχρι που στα 12 έπιασε για πρώτη φορά σοβαρά στα χέρια του μια μπάλα μπάσκετ. Και τότε όλα άλλαξαν. Στις γειτονιές του Παρισιού ο νεαρός Φουρνιέ ξεχώριζε αμέσως. Όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και για την εμφάνισή του. Τα μακριά του μαλλιά έγιναν συχνά αφορμή για πειράγματα. Αρκετοί τον έλεγαν κοριτσάκι. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει με αυτοπεποίθηση. Στις Αρεντών άρχισε να ξεδιπλώνει το ταλέντο του ως playmaker και σύντομα η Γαλλική Ομοσπονδία τον ενέταξε στο περίφημο πρόγραμμα Paul France του INSEP.

Η άνοδος ήταν εκρηκτική. Σε ηλικία μόλις 16 ετών υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Αντέρ, ενώ λίγο μετά άρχισε να ξεχωρίζει στις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας. Μιλάμε για μια σπουδαία καριέρα από εκεί και πέρα στα μαγικά παρκέ του NBA, αναλύοντας παράλληλα και το αγωνιστικό προφίλ του, αλλά και όλα όσα ακολούθησαν μέχρι να φτάσει στον Ολυμπιακό. Σε μια περίοδο όπου η κορυφαία λίγκα του πλανήτη δεν εμπιστευόταν εύκολα και δεν ήταν ακόμη ανοιχτή όπως είναι πλέον στην προοπτική της ευρωπαϊκής αγοράς, ο Εβάν Φουρνιέ, μετά από μια τριετία στη χώρα του, επιλέχθηκε στο νούμερο 20 του draft το 2012 από τους Denver Nuggets, όντας ο μοναδικός Ευρωπαίος παίκτης στον πρώτο γύρο της διαδικασίας. Στους Nuggets έμεινε 2 χρόνια. Μέτρησε 114 συμμετοχές με μέσους όρους 7,4 πόντους, 2,1 rebound και 38,1% στο τρίποντο, προτού γίνει ανταλλαγή στο Ορλάντο, εκεί όπου πέρασε τα καλύτερα του χρόνια. Στους Magic έμεινε συνολικά 6,5 σεζόν, εκτοξεύοντας τους αριθμούς του και την απόδοσή του εννοείται, παίρνοντας παράλληλα φανέλα βασικού στο αυτοκίνητό του και στο σπίτι του. Ενδεικτικό είναι ότι σε 445 παιχνίδια ξεκίνησε στην αρχική πεντάδα της ομάδας από τη Φλόριντα στα 409, ενώ είναι στη δεκάδα όλων των εποχών της ομάδας σε συμμετοχές shoot, assist, πόντους και τρίτος σε εύστοχα και εκτελεσμένα τρίποντα, 895 στα 2.383 με ένα ποσοστό 37,6%. Στο διάστημα που έμεινε εκεί έγραψε 16,2 πόντους, 3 assist, 2,9 rebound, ολοκληρώνοντας τη σεζόν 19-20 με 18,5 πόντους μέσο όρο και με 19,7 τη σεζόν 2020-21.

μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τους Boston Celtics στα τέλη της σεζόν 2021, ο Φωγίνιας σε ηλικία 29 ετών μετακόμισε εκείνο το καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη για λογαριασμό των Knicks. Η πρώτη του χρονιά ήταν εξαιρετική, παίζοντας βασικός και στα 80 παιχνίδια που συμμετείχε, με 17,2 πόντους, 3,2 rebound, 2,6 assist και το εντυπωσιακό 39% πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Μάλιστα, τερμάτισε στην τέταρτη θέση με τα περισσότερα τρίποντα σε όλο το NBA, 241, πίσω από τους Curry, Hilt και Van Vliet, έχοντας καλύτερο ποσοστό ευστοχίας και από τους τρεις. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, αφού η αλλαγή ρότας της ομάδας σε συνδυασμό με την απόφαση του προπονητή Tom Thibodeau όχι απλώς να τον βγάλει από την αρχική πεντάδα, αλλά να τον αφήσει και εκτός rotation στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς, του επέτρεψαν να εμφανιστεί σε μόλις 27 παιχνίδια. 6,1 πόντι, 1,8 rebound, 1,3 assist. Το ίδιο σενάριο συνεχίστηκε και την επόμενη σεζόν, 23-24. Παίζοντας σε μόλις 3 παιχνίδια της Νέας Υόρκης, προτού δοθεί ως ανταλλαγή στους Pistons στα μέσα εκείνου του χειμώνα. Στο Detroit, που ήταν η χειρότερη ομάδα εκείνου του πρωταθλήματος, πρόλαβε να παίξει 29 μάτς. 7,2 πόντι, 1,9 rebound, 1,6 assist και σχεδόν 19 λεπτά συμμετοχής.

Όπως σας είπα, ο Εβάν προερχόταν από μια άκαρος αθλητική οικογένεια. Πρωταθλητές τζούντο οι γονείς. Και έτσι ο ίδιος άντεχε, ήταν ανθεκτικός. Με τον μπάσκετ ασχολήθηκε στα 10 λόγω του On Sacramento Kings ή πιο σωστά του μεγάλου του ενδάλματος του Mike Bibby. Γι' αυτό και στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του φόρεσε τη φανέλα με το νούμερο 10. Μπορεί να μην ήταν ακριβώς ο παίκτης που στα ντουζένια του έκανε όργια, αλλά στα 7 χρόνια στο NBA είχε πάνω από 15 πόντους μέσους όρους. Ήταν ένας killer, ένας ψυχρός εκτελεστής. Το μεγάλο του όπλο, το μεγαλύτερο, όλα αυτά τα χρόνια, ήταν το μακρινό σουτ. Έχοντας 3 χρονιές στο NBA με πάνω από 40% πίσω από τα 7 και 25, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με το εντυπωσιακό 37,4. Χαρακτηριστικό είναι πως στη μοναδική του καλή χρονιά στους Knicks κατέριψε το ρεκόρ ομάδας με τα περισσότερα τρίποντα σε μια σεζόν, το οποίο το κρατούσε από το 1995 ο Τζον Στάρκς. We'll be right back.

Στα 12 χρόνια που βρέθηκε στο NBA, ο Evan Fournier υπέγραψε πολυετή και πλουσιοπάροχα συμβόλαια, τα οποία έχουν εξασφαλίσει όχι μόνο τον ίδιο, αλλά μέχρι και τα τρισέγγωνά του. Συγκεκριμένα, ο 32χρονος Γάλλος έχει εισπράξει το ποσό, κρατηθείτε, των 145.384.369 εκατομμυρίων δολαρίων από τις υπηρεσίες του στο μαγικό κόσμο, έχοντας βάλει μεταξύ άλλων υπογραφή σε χρυσά συμβόλαια τόσο στο Ορλάντο όσο και στη Νέα Υόρκη. Με το Ορλάντο είχε συμφωνήσει το καλοκαίρι του 2016 για πενταετή ανανέωση έναντι 85 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το 2021 υπέγραψε με τη Νέα Υόρκη για 4 χρόνια για 78 εκατομμύρια δολάρια. Ο τελευταίος χρόνος είχε οψιόν της ομάδας, την οποία και απέρριψαν πριν έρθει στην Ελλάδα οι Kings. Βέβαια, να τονίσουμε ότι με βάση τη φορολογία που υπάρχει στις ΗΠΑ αλλά και σε κάθε πολιτεία ξεχωριστά, τα καθαρά έσοδά του κυμαίνονται κοντά στα 80 με 85 εκατομμύρια δολάρια.

Μπορείτε λοιπόν εύκολα να καταλάβετε ότι ερχόμενο στη Γυραιά Ήπειρο, τα χρήματα δεν αποτελούσαν προτεραιότητα για τον ίδιο, αλλά η ομάδα που θα πήγαινε και ο ηγετικός ρόλος που θα είχε σε αυτή. Το να μείνει στο NBA θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα με ένα σύμβολο βετεράνου που δεν θα ξεπερνούσε τα 3 εκατομμύρια. Χρήματα τα οποία εύκολα μπορούσε να τα βρει στην Ευρώπη. Μιλάμε για φοβερά συμβόλαια. Τελικά, ο Εβάν πήρε την απόφαση να κλείσει οριστικά πίσω του την πόρτα του NBA και να επιστρέψει στη Γυραιά Ήπειρο, έχοντας πολλούς μνηστήρες τότε που διεκδίκησαν την υπογραφή του και το πλούσιο ταλέντο του. Ανάμεσά τους λοιπόν βρέθηκε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος τότε είχε τις προσθήκες των Ντόρσεϊ και Κίναν Εβανς και έψαχνε έναν παίκτη με τα στοιχεία του Γάλλου που θα κάλυπτε τις θέσεις 2 και 3. Απασχόλησε πάρα πολύ τους νυν πρωταθλητές Ευρώπης και όλα έγιναν γρήγορα. Ο Ολυμπιακός παλαιότερα πήρε μεγάλους παικταράδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έπρεπε να τραβήξει μεγάλο ζόρι και μεγάλο άγχος μέχρι την ολοκλήρωση των συμφωνιών. Στην περίπτωση του Εβάν αυτά δεν υπήρξαν. Ίσως, όπως ήδη ξέρετε, να έπαιξε ρόλο και κάτι πολύ απλό. Ο ίδιος ο Φουρνιέ είχε στείλει τα μήνυματά του προς το λιμάνι όταν 2 χρόνια πριν συμφωνήσει είχε δηλώσει μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο τότε Twitter με αφορμή την παρουσία άφθονου κόσμου των Ερυθρόλευκων σε Final Four της Ευρωλίγκας πως αν μία μέρα γυρίσω στην Ευρώπη και έχω την επιλογή να πάω εκεί που θέλω θα το έκανα για τον Ολυμπιακό. Παραμένει ένα σπουδαίο κλαμπ. Και αυτό έγινε. Ο Εβάν έβαλε τα Ερυθρόλευκα, πανηγύρισε το πρωτάθλημα στην πρώτη του σεζόν και την Ευρωλίγκα στη δεύτερη.

μυρωδιά τυπογραφείου, αυτό το χαρτί έτσι όπως μύριζε, ανεκτήμητο έτσι, ανεκτήμητο. Και κάπου στο βάθος μια Ελλάδα παλάζει. Γυρίζουμε ξανά τον χρόνο πίσω, 62 χρόνια πριν, Μάιος 1964, τότε που γεννήθηκε το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας, ένα πρωτάθλημα που έμελε να αλλάξει την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Μέχρι εκείνη την χρονιά, ο πρωταθλητής, η ανάδειξη πρωταθλητής Ελλάδας, ο τρόπος ήταν τελείως διαφορετικός. Δεν ήταν όπως τον ξέρατε. Ήταν μια άλλη εποχή, καθώς οι ομάδες έπρεπε πρώτα να διαγωνιστούν στα εθνικά πρωταθλήματα και μετά λοιπόν να μαζευτούν, έτσι, και να αναμετρηθούν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα και να αναδειχθεί από εκεί ο πρωταθλητής. Δηλαδή πρώτα είχαμε τα τοπικά πρωταθλήματα, για να το πούμε πιο κατανοητά, έβαζε εκπροσώπους στους ενώσεις και τελική φάση, άλλη εποχή, ανοιχτά γήπεδα, δύσκολες μετακινήσεις, μια εποχή που το μπάσκετ προσπαθούσε να βρει τη θέση του δίπλα στο ποδόσφαιρο, αλλά η απόφαση του 63-64, πριν από 62 χρόνια, 63 χρόνια, ήταν ιστορική. Γιατί η Ελλάδα επιτέλους αποκτούσε ένα ενιαίο εθνικό πρωτάθλημα. Φεύγουμε από τα τοπικά και τα πανελλήνια και πάμε πλέον στο ενιαίο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε, θα τα ακούσετε. Μαζί, όπως είπαμε, με πολύ μουσική της δεκαετίας του 60. The Ventures Walk, Don't Run.

Μάλιστα. Μουσικά ξεχωριστή δεκαετία του 60, όπως ακούστε και μπασκετικά ξεχωριστή. 10 ομάδες, ένα πρωτάθλημα πλέον, μια νέα αρχή. Κάπως έτσι ξεκινάει το πρώτο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. 10 πρωτοπόροι εκείνης της εποχής: ΑΕΚ, Ηρακλής, Παναθηναϊκός, Sporting, Άρης, Πανελλήνιος, Τρίτονας, Χάνθ, Ανατόλια και Ολυμπιακός. Ονόματα που σήμερα μοιάζουν με θρύλους. Ομάδες που γράψαν τις πρώτες σελίδες ενός βιβλίου που συνεχίζει να γράφεται μέχρι σήμερα. Και τη σύμπτωση δεν ανέδειξε εύκολα πρωταθλητή αυτό το πρώτο πρωτάθλημα. Ήταν συναρπαστικό. Ισοβάθμισα στην κορυφή ΑΕΚ και ο Ηρακλής και χρειάστηκε ακόμα ένας αγώνας μπαράζ. Φανταστείτε, ένας τελικός πριν ακόμα καθιερωθούν τελικοί. Ένα παιχνίδι που θα έκρινε τον πρωταθλητή Ελλάδας. ΑΕΚ ή Ηρακλής, τι λέτε? Για να ακούσουμε.

Green Onions λοιπόν, με το τραγούδι. Όμως πριν φτάσουμε στο τελικό, ας σταθούμε λίγο στην Ελλάδα του Μαΐου του 64. Θα ανοίγουμε κάπως τις κυτρινισμένες σελίδες των εφημερίδων. 3 Μαΐου 1964, Δευτέρα του Πάσχα, η αθλητική επικαιρότητα ενημερώνει ότι ξεκινά το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας στην Πάτρα. Η Άπατρον και η Παναχαϊκή παρουσιάζονται ως τα μεγάλα φαβορί, η Ολυμπιάδα ως το outsider που μπορεί να κάνει τη ζημιά. Λοιπόν, αυτά γινόντουσαν στην Πάτρα, ενώ παράλληλα αρχίζει και το πρωτάθλημα Αθηνών. Εκεί το μεγάλο όνομα ποιο λέτε ότι είναι? Το Παγκράτη. Μια wonderful land, όπως λένε και οι Shadows, του μπάσκετ. Αυτό το Παγκράτη. Πόσο μεγάλη ομάδα. Και βέβαια, θυμάστε και την εκπομπή που είχαμε κάνει για το μεγάλο Παγκράτη. Shadows!

χειροκρότημα λοιπόν, έτσι. Χειροκρότημα. Χειροκρότημα για τους Shadows, αλλά χειροκρότημα και για το πρώτο πρωτάθλημα της Εθνικής. Παγκράτη με μεγάλους παίχτες όπως ο Μάγλος, όπως ο Σισμανίδης, ο Γούναρης, ο Λάνθιμος, ο Χουσένας, προπονητής ο Αλέκος, ο Κοντοβουνίσιος. Εφημερίδες του παρουσιάζουν σχεδόν βέβαιο πρωταθλητή. Το μπάσκετ απλώνεται σε όλη την Ελλάδα όμως, γιατί οι τοπικές οργανώσεις ανθίζουν και το νέο πρωτάθλημα αρχίζει να δημιουργεί προσδοκίες. Όσο πλησιάζουμε όμως στις 10 Μαΐου, μεγαλώνει η αγωνία. ΑΕΚ Ηράκλης, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ποιος θα γράψει πρώτος το όνομά του στην ιστορία? Ολόκληρο πρωτοσέλιδο αφιερώνεται στις δύο ομάδες από την ιστορική αθλητική ηχό. Απίστευτα πράγματα για την εποχή που δείχνουν ότι ξημερώνει μια νέα μέρα για τον μπάσκετ. Σημαντικό. Γι' αυτό και το χειροκρότημα.

Πραγματικά πόσο υπέροχη είναι η μουσική των 80's. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Είμαι βέβαιος ότι συμφωνείτε. Λοιπόν, αναλύσεις, πόντι, μια δημοσιογραφική δουλειά που σήμερα αποτελούν εκτίμητο ιστορικό αρχείο για τους πρώτους φιναλίστους του πρωταθλήματος πρώτης εθνικής. Τα ΑΕΚ λοιπόν, μεγαλύτερο όπλο, η μεθοδικότητα, όπως έγραφε ο τύπος της εποχής, η οργάνωση, η ψυχραιμία, μια έμπειρη ομάδα που ήξερε να διαχειρίζεται τα μεγάλα παιχνίδια, εξαιρετικά οργανωμένη στην άμυνα, παίζει πολύ καλά την άμυνα ζώνης. Πρωταγωνιστές ο Λάρε Τζάκης και ο Βασιλιάδης, Μόσχος στο συντονισμό και στην επίθεση τα δύο μεγάλα κανόνια, ο Γιώργος Αμερικάνος και ο Χριστέας, παίχτες που μπορούσαν να σκοράρουν από κάθε θέση, από κάθε γωνία του γηπέδου, από κάθε στιγμή του αγώνα. Αυτή ήταν η σπουδαία ΑΕΚ εκείνης της εποχής. Ο Ηρακλής, θα ακούσετε σε λίγο.

πάλι οι Σάντος. Εντάξει, ξέρω ότι σας, με τους Σάντος σας έχω λίγο ζαλίσει, είναι αγαπημένο συγκρότημα. Λοιπόν, ο Ηρακλής, μια ομάδα που σήμερα με τα ρεπορτάζ των εφημερίδων τότε έπαιζε το πιο μοντέρνο μπάσκετ της εποχής. Βλαχόπουλος, Φρυδάς, ο Μούμογλου, το θυμάστε από ένα άλλο ρεκόρ, ο Σιμυρδάνης, ο Μπουσβάρος. Παίχτες υψηλής κατάρτισης, μια πεντάδα που εντυπωσίαζε, που γοήτευε, που έφερνε νέες ιδέες στο ελληνικό μπάσκετ. Όμως υπήρχε ένα πρόβλημα, αυτό που γράφαν τουλάχιστον τότε, ότι δεν είχε πολλές εναλλακτικές λύσεις και συχνά στα παιχνίδια, τα μεγάλα παιχνίδια, αυτό συχνά κάνει τη διαφορά. Είναι όμως πολύ μεγάλα το παιχνίδι που ερχόταν μέσα στην Άκη στον Άκλη. Περιμέναμε λοιπόν τον πρώτο τελικό πρωταθλήματος που έγινε ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Φτάνουμε λοιπόν στην μέρα του αγώνα, στο στάδιο. Στο μεγάλο αγώνα που θα κρίνει τον πρώτο πρωταθλητή της πρώτης εθνικής. Η γεμάτες, η εξέδρα, η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες της χώρας έτοιμες για τη μάχη και τελικά επικρατεί η ΑΕΚ 94-74. Γίνεται η πρώτη πρωταθλήτρια πρώτης εθνικής στην Ελλάδα. Το πρώτο όνομα που χαράσει στο νέο τρόπαιο. Η πρώτη ομάδα που κατακτά τον τίτλο σε αυτό το νέο κεφάλαιο του ελληνικού μπάσκετ.

Χειροκρότημα λοιπόν για τους Σάντες και το Pipeline του 1963, περίπου εκείνη την εποχή που αναφερόμαστε, 63-64, πρώτη πρωταθλήτρια στην Αλφα Εθνική, πρώτη εθνικής, η ΑΕΚ γράφει λοιπόν τις δικές της πρώτες χρυσές σελίδες με φωτογραφίες εποχής μοναδικές, Βασιλιάδης απέναντι στο Σεμιρδάνη, Αμερικάνος σε μοναχία με τον Μούμογλου, ο Χριστέας το μικρό του γιο στην αγκαλιά, ανθρώπινες αθλητικές στιγμές που δεν γερνούν, δεν ξεχνιούνται και φυσικά ο Γιώργος Αμερικάνος με το τρόπαιο στα χέρια περιτριγυρισμένος από φίλους της ΑΕΚ, ένα χαμόγελο που έμεινε στην ιστορία. Αυτός είναι ο απολογισμός που όμως, πιστέψτε με, το πιο ενδιαφέρον του κομμάτι δεν έχει να κάνει με την κατάκτηση του τίτλου σε ό,τι αφορά στον απολογισμό, αλλά στο πράγματα τα οποία έλεγαν οι εφημερίδες εποχής, τα οποία σήμερα σας φαίνονται άγνωστα, αλλά όταν θα σας τα πω μετά τους Σάντους θα καταλάβετε πόσο σημαντικά ήταν εκείνα τα βήματα, σε τι εποχές και υπό ποια συνθήκες και με περιορισμένα μέσα.

Όμως σας είπα, ήταν και οι δυσκολίες, μεγάλες δυσκολίες εκείνη την εποχή. Πάντως το νέο πρωτάθλημα, το πειραματικό αυτό, το πρώτο της πρώτης εθνικής, χαρακτηρίζεται απόλυτα επιτυχημένο. Περισσότερος κόσμος στα γήπεδα, όπως διαβάζουμε, μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ναι μεν δύσκολοι μετακινήσεις, αλλά αμφίροποι αγώνες, ένα πραγματικό πρωτάθλημα και όχι μια σύντομη τελική φάση. Μια μεγάλη διαδρομή, ένα ταξίδι, μια δοκιμασία αντοχής. Και μετά έρχεται μια παρατήρηση που διαβάσαμε σε εφημερίδες και συγκεκριμένα στα αθλητική ηχό που μοιάζει εντυπωσιακά σύγχρονη. Οι φίλοι του μπάσκετ είναι χιλιάδες, είναι φανατικοί, είναι δύσκολοι. Ισχύουν και τα τρία. Γιατί και χιλιάδες είναι, και φανατικοί είναι, είναι και δύσκολοι όμως την κρίση τους. Αυτά τα λόγια ήταν γραμμένα το 64, 62 χρόνια πριν. Θα μπορούσαν όμως να έχουν γραφτεί και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Σωστό? Συμφωνώ απόλυτα.

Αυτά που λέτε στην ωραία μουσική την οποία ακούσαμε, που ήταν ακόμα μια πολύ ωραία μελωδία από τα 60's. Όμως το ρεπορτάζ δεν μένει μόνο στα θετικά του πρώτου πρωταθλήματος πρώτης εθνικής, επισημαίνει και τα προβλήματα πρώτο, μικρή διάρκεια του πρωταθλήματος. Μόλις 2 μήνες, πολύ λίγοι αγώνες για τόσο μεγάλη διοργάνωση, μιλάμε για πρώτη εθνική πλέον, για τελική φάση πανελληνίου μετά τη διεξαγωγή των τοπικών. Και μάλιστα προτείνει πεντάμινη διάρκεια και σκεφτείτε, μιλάμε για μια εποχή με ανοιχτά γήπεδα, χωρίς τις σημερινές υποδομές, χωρίς κλειστά στάδια, χωρίς τις ευκολίες που θεωρούμε δεδομένες. Δεύτερο πρόβλημα, όπως λένε, εντάξει, ένα διαχρονικό θέμα, η διαιτησία ακόμα και τότε. Και μάλιστα στον αγώνα μπαράζ επιστρέφτηκαν 2 διαιτητές από την πρώην Ιουγκοσλαβία, ο Στεφάνοβιτς και ο Κάβτσιτς, γιατί θεωρούσαν πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Και τρίτο σημείο, ο τρόπος επίλυσης των ισοβαθμιών. Τότε θεωρούσαν ότι η διαφορά πόντων δεν είναι δίκαιη λύση. Και πρώτα ένα αγώνα μπαράζ, και ήταν τελικά μια πρόταση που δικαιώθηκε στην πράξη, γιατί αυτό ήταν και ο τρόπος με τον οποίο κρίθηκε ο πρώτος τίτλος. The Shadows Guitar Tango, λοιπόν.

θετικά πολλά, προβλήματα πολλά, λογικό. Πάντως κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί το ταξίδι μας. Ένα ταξίδι στο Μάη του 1964, στην αυγή της πρώτης εθνικής, σε μια εποχή που το ελληνικό μπάσκετ έκανε τα πρώτα του μεγάλα βήματα, πολύ πριν τα γεμάτα πολυτελή κλειστά, πολύ πριν τα Final Four, πολύ πριν τις ευρωπαϊκές κατακτήσεις. Υπήρξαν εκείνοι πρωτοπόροι, παίκτες, προπονητές, παράγοντες, δημοσιογράφοι, φίλαθλοι, όσοι πίστεψαν γενικά ότι το μπάσκετ αξίζει κάτι μεγαλύτερο. Και τελικά είχαν δίκιο. Γιατί εκείνο το πρωτάθλημα του 64 δεν ήταν απλώς ένας νέος θεσμός. Ήταν το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε ολόκληρη η σύγχρονη ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Αυτό αποδεικνύεται.

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που για ακόμα μία Πέμπτη ταξιδέψατε μαζί μας το χρόνο. Ήταν η πορτοκαλή ραμνής από το web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Να είστε καλά και να θυμάστε ότι το μπάσκετ δεν είναι μόνο οι αγώνες, είναι ιστορίες που μένουν ζωντανές μέσα στο χρόνο. Ανανοούμε το ραντεβού μας με το web radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης για αύριο Παρασκευή, 12 με 1 έρωτας με την πρώτη ματιά, στη 1 με 2 μετά τον Μιχάλη Λεάνιρ, τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, το παιχνίδι αλλιώς, 2 με 4 άμεσο replay με τον Δημήτρη Μελίση, 4 με 6 post season με την Αθηνά Πατρινού και τον Ραφαήλ Αλαγά. Τη δική μου φωνή να την ξανακούσετε το Σάββατο σε άλλη διάσταση. Σας ευχαριστούμε. Yeah.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio